0: σε σούπα τσιμόρισε την αμφάρκα της Μαξιμόλου Κιν. Το μοντέλο του άντα που λέω μας ο σχολάντα αντισά, για του άντα κρυπτά καλή καμιλιά μου, την μια πνίδη καταλού, το τάμπι τσάνι λάι.
1: Με τι κοντι κοντι
0: κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντι κοντ